όλα. Πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φερτώ. Σα συνηθούν αφερτώ. Μισό ρολόγια, designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό, φερτώ. Και escargot, φερτώ. Rally cars, got me stars. Σου είπα φερτώ. Let me hear you.